0: FM 91.2 MHz.
1: Ραδιοφωνία φίλα σαν τσάρ.
2: Η φάνα πιάζα να μπει τένα μαούλα να τα τσουνέχει.
3: Radio für Philosanzar FM 91.2 MHz.
4: Vakhat enam roapolo sy roa arivo manome ora ho anao
5: amin'ny roa mifolo ora atoandro.

0: Τσάρα Τσιρόβ, φιέρνουθα να μάθει μια σφαουρίνα, καμαλάλα εισαί μια αρκά. Να γούμα του φολούανι αν την φάθη του.
1: FM, Ρέκιαμ Σιφουλ Τεπκαρού, Μεγαέρτς.

Η βάβακα η σιγαρέτα τούμπκο. Ρί τζεσούσι τούμπονι φιά ένα ναϊό. Ζώτα νομιντίνδι ζαχαί. Νούνι φύταν τάνα μαχασούα. Ασέου ναού εομ φιά ένα ναϊ. Ισαν άνρου, ισαν άνρου. Ζώτα νόμι ζαχαί. Φανάδημάρωζα νιζάβα τσάρτα λαλούβανα, νάδια τσταμπουισσάιναζα, νισακαντάλα να μνιέντρν μάρουσα μιάφα, διάνι τάνα νόμα ασούα, ιζερέτα μτά διάζεν ρεμάντρα, νουνίτουν ράνα βανάι, νιβμπίνα να βανάι, κατούγκα σώμα τσάρα, ήταν μισό του πλήμπη φαρημένα η ζώο. Άρα μισό τον όβη ζαχάι. Φαναφάνω μανούκανα. Ήταν τι του πίτη. Μα ο αμπαϊρές νάου. Σιουα τσάγκα νάου. Χιτζούρου βαβολουμπέλουνι φαναφάνα σαν φαμπραμπου νάου. Αριντρίντρα νιμαχάντρε μάντρα μάτουκι. Κάτσε με βάδια μου ζαϊ τίν φαμπανα τίν αν ήφα να τόν ναού. Αντρίν φαμπιαν άραν ζαϊ αμ τίμα ράιν η τίρι Τζεσούς τον πνάι. Μα κάτα καν φανάι νομάσινα. Ανού κατσαν η βαβαχάδν τσάι να ηρεχέτρα. Γιάσα ο ανάτεν η φουνάι. Νησάι ναί. Φανάναι. Μπάιζα ναί μαν ράιν η τίν ναού. Άρα είχα να βάω νηθιένα να ειζάν. Κα ανάφακα να ει. Αμνιέντ πάω παπούνα. Μάρσα μιάφα. Εύω μθιένα να ει. Εύω μθιάνγκουνα να ει. Εύω μθιρενε να ει. Εύω μθιαραμόν να μισέ να ει. Για τσαγκάν κου ειζαχάι. Μα ούπα ανάφακα. Ιζέρε χέτρα βουαγέτζα. Εμπα ούτανα ναό. Χαχασούα. Νηθιάνγκουνα ναό. Σε μφιάρα μόνο να μη σε ένα κιού Ιζάχαη. Νεν άραν ο Τζεσούσι, νου ανούνα να νφάβακα. Αμέν. Σε τον αντιμόν τη Σίκια, αρμ φαμπιαράμπα μη φανάτ τα βινδράι, αμζάου ίσον τάου να νιτούμπι λεπέ φαριμένα, φαβάλου αμφιτπούλου Ιζόου. Μισάουτα, ni komitni tubi nanme anzara amniti ftona iti fampianarana soratra masina faro izay mitondra ny loahevitra hoe andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny fampanantenana be indra fo ka manafaka ny olony izany dia ankinina amin'ny atao amin'ny bokyny Ezra toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahairaitra ambin'ny folo. Ezra toko voalohany ny andiny voalohany ka amin'ny faha iraitra ambin'ny dia andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izao soratra masina iangian'ny fampianarantsika.